0: Για μας δός διούνι, Ευαγγελίαου ετ' άτομα φόρη Σαν Μάρκο, καπιλό διές δός, μη τ' άτομα βέρσικρο διές σχέτε. Χέσουσα βίσαναν, ο έλε, δούνα εμπεραδό λοκέτα δι εμπεραδό, ή διός λοκέτα δι διός. Η παράδορα πάω ετ' διός ή πρόχημο, διός ή πρόχημο. Ρωμανό. Αργούν φαρισαίο αμπίνσε και Ιησούς, που επρεγούντα διπα ε πάγω δι μπελάστηκ. Ήταν χιόν τα μάλλο να τα κέρε που Ιησούς λοκαίδεν τράμπα. Πέρα Ιησούς, σύμπρεμένου τα προβέτια η πρεγούντα και η παπάπια λοιπά ουν όρδεν που νος μέσαρ βάρδα δεν νος βίδα δεν νος μούντο. Σας τα πίπα δεν ε μούντο ακεί νος μέσαρ κούμπλη σύ, κούμπλη κουλέ η σιβίλ, κέρμεν πάγα μπελάστην, πέρα κόμο νος τα γίναν δι Διός, νος νοπορδές κουιδά λοκέ νος μέσαρ δουν αδιός. Jesús está siguiendo un orden nuevo, orden cristiano, camina ser humano está centrado, pero siempre dirigí a Dios y a nos prójimo. Dios y prójimo, te da razón de nos vida. Feliz día, hermano.
1: Botate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.